0: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Μέσα από συνεργασίες με την Microsoft και τη Cisco Networking Academy αποκτάς διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nuggets Get Fab. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nuggets Get Fab. Και από γεύση.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άννα Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next.

Αγαπημένος Bruno Mars, I Just Might. Κάπου στα 10 λεπτά περίπου μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Monday. Guess who's back? Back again. Εδώ λοιπόν για άλλη μια εβδομάδα με περισσότερη μουσική, περισσότερη κουβέντα και περισσότερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από κάθε άλλο σταθμό. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Μην ξεχνάτε, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΙΤΑ. Και το ξέρεις το έργο, ο ένας είναι σε meeting, η άλλη βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online και κάπου εκεί το wifi του σπιτιού σου αρχίζει να τα παίζει. Λες και ανεβαίνει φορτωμένο καμιά ανηφόρα. Μιλάμε για ζόρι. Εσύ όμως θες όλη η οικογένεια να είναι online ταυτόχρονα, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, σε πραγματικά, με πραγματικά μάλλον εγγυημένες gigabit ταχύτητες. Μιλάμε για Wi-Fi, έτσι. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Και μιλώντας για περισσότερα, για να δούμε τι λέει η σημερινή ημέρα. On this day, on this day. Το ημερολόγιο δείχνει 29 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986 η Αργεντινή κερδίζει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1900 ο Αντουάν Τεσέν Ξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 2003 η Κάθριν Χέπμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός. On this day.

Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM, εδώ που έχετε περισσότερες επιλογές τραγουδιών και περισσότερη μουσική από κάθε άλλο στάθμο. Είπα να ψάξω λίγο περισσότερο αυτό με τις παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες και τις εθνικές, μη σας πω, γιατί το έχουμε σχολιάσει ξανά ότι στην Αμερική γιορτάζουν τα πάντα όλα. Δηλαδή μπορεί να γιορτάζουν, ξέρω εγώ, το στούλ που κάθομαι τώρα. Γιατί προσπαθώ να ξεπεράσω λίγο αυτό με τα πόδια μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ήθελα να γκρινιάξω πάλι. Πάμε να σας πω ακόμη δύο ημέρες που ανακάλυψα, γιατί είπαμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, που είναι αφιερωμένη, για να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, στις τροπικές περιοχές του πλανήτη, τη μοναδική βιοποικιλότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Κλείνουμε αυτή τη μέρα και πάμε στην Διεθνή ημέρα του ψαρά. Τιμά όσους ασχολούνται με την αλληλεία και τη σημασία της, για εκατομμύρια ανθρώπους. Και είναι και η Διεθνής ημέρα της λάσπης. Ξεκίνησε για να ενθαρρύνει τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα στη φύση, ακόμα και μέσα στις λάσπες. Τι ωραίο αυτό! Αφήστε τα παιδιά σας ειλικρινά να γίνουν, ξέρω εγώ, σαν να πάλευαν για ώρα μέσα στα χώματα και στη λάσπη και δεν ξέρω που άλλου, δηλαδή στο τσακίλι μέσα, ας πω, παιδιά. Εντάξει, προσεκτικά να μην χτυπήσουν τα παιδιά. Αν και, ξέρεις τι είναι το ωραίο, να μου λέτε για παιδιά που σήμερα μπορεί να χτύπησαν το γόνατό τους. Εκείνο το γρατσούνισμα, ας πω, που έχει στο γόνατο, δηλαδή εκείνο το πράγμα. Τέλος πάντων, να σας πω ότι σήμερα στην Αμερική είναι η Εθνική ημέρα κάμερας. Είναι η ιδανική δικαιολογία για να βγάλεις την αγαπημένη σου φωτογραφία της ημέρας. Δηλαδή γιορτάζουν το εξάρτημα που βγάζει φωτογραφίες. Είναι επίσης η National Waffle Iron Day, που γιορτάζει τη συσκευή που έκανε τις βάφλες τόσο δημοφιλείς. Είναι η Εθνική ημέρα βελακίων, αφιερωμένη στο αγαπημένο παιχνίδι με τα βελάκια. Είναι η National Almond Butter Crunch Day, που είναι η ημέρα αφιερωμένη στο τραγανό γλύκισμα με αμύγδαλο και καραμέλα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι επίσης η Please Take My Children to Work Day, όπου μάλιστα μετακινείται αυτή η γιορτή. Είναι την τελευταία Δευτέρα του Ιούνιου, μια πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή του γνωστού Take Your Child to Work Day. Ούτε το ένα ξέραμε, ούτε το άλλο. Και είναι επίσης η Hug Holiday, μια ανεπίσημη ημέρα που προτρέπει τον κόσμο να χαρίσει μια αγκαλιά. Καλά, αυτό πρέπει να το έχουμε καθημερινά στη ζωή μας, γιατί ο άνθρωπος το χρειάζεται και με το παραπάνω. Και ας το παίζουμε μερικοί λίγο σκληροί.

0: Coming up next.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μία ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με εκπαίδευση στις σύγχρονες πρακτικές του ψηφιακού marketing και της επικοινωνίας. Στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς στην επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη δημιουργία ιστοσελίδων, εξασφαλίζοντας μια πετυχημένη καριέρα σε έναν τομέα που εξελίσσεται συνεχώς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός.
5: 65 χρόνια σταθερή αξία.
6: Ρομαντικό ραντεβού.
7: Δείπνο με φίλους.
6: Φαγητό έξω οικογενειακά.
7: Πεπερώνι πίτσα.
6: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
7: Λαχταριστές μακαρονάδες.
6: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
7: Πεπερώνι πίτσα.
6: Για ξέγνιαστες στιγμές.
7: Πεπερώνι πίτσα.
6: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
7: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
6: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
8: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
9: Αξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
10: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
12: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Cita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the room από τη Cita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Cita. Ένα με σένα.
16: Choice FM 104.3 and 98.2.
17: It's only.

Είναι το Ζανατό, προηγουμένως ακούσαμε τον Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, στο 20 λεπτό πριν από τις 8, εδώ στο Choice FM, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφωνία στο σπίτι? Σίγουρα όχι η θερμοκρασία του κλιματιστικού, ούτως ή άλλως είναι συνέχεια αναμένο. Το τι θα δούμε στην τηλεόραση. Ευτυχώς η ΣΥΤΑ Vision έχει επιλογές για όλα τα γούστα και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Μπείτε στο sita.com.cy / TV App για περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαι έτοιμος, πανέτοιμος να παρουσιάσω το Quiz of the Day, αφού πρώτα επαναλάβω το quiz της Παρασκευής, γιατί εσείς το ζητήσατε. Είχαμε γρίφο. Ήταν αυτός ο γρίφος που λέγε μπορώ να σε φέρω πιο κοντά σε κάποιον που είναι μακριά, αλλά και να σε απομακρύνω από κάποιον που κάθεται δίπλα σου. Προσπαθώ, πάω λίγο γρήγορα. Δεν έχω στόμα, αλλά γεμίζω συζητήσεις. Μπούρου, μπούρου. Τέλος πάντων, η απάντηση ήταν το κινητό τηλέφωνο. Μα συγγνώμη. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, αλήθεια να λέγεται, αν δεν τον ακούσατε ολοκληρωμένα τον γρίφο, δεν ξέρετε τι ακριβώς ψάχναμε. Αλλά ναι, όσοι συμμετείχατε, η απάντηση ήταν το κινητό τηλέφωνο. Πάμε λοιπόν στον σημερινό γρίφο, όπου, μάλλον στο quiz of the day, όπου σήμερα έχουμε impossible question, σύμφωνα με το οποίο το 38% των γονέων στην Αμερική χρησιμοποιεί αυτό το παρατσούκλι για τα παιδιά του. Ποιο είναι αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Να το επαναλάβουμε, το 38% των γονέων στην Αμερική, που είναι μεγάλο ποσοστό, χρησιμοποιεί αυτό το παρατσούκλι για τα παιδιά του. Ποιο είναι αυτό το παρατσούκλι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλή επιτυχία. The impossible question.

Let's go. Shakira and Burna Boy, Die Die, Let's Go! Στα 7 λεπτά πριν από τις 8, εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Ακούγα τώρα το τραγούδι και έδωσα λίγο περισσότερη έμφαση στον στίχο. Εντάξει, ούτως ή άλλως το είχα προσέξει από την πρώτη φορά, από το πρώτο άκουσμα. Αλλά ήθελα να δω ποιους ποδοσφαιριστές λέει στο τραγούδι, που είναι και το επίσημο anthem του Μουντιάλ 2026. Λέει για τον Πελέ, τον Μαραντόνα, τον Μαλτίνι, τον Ρωμάριο, Κριστιάνο Ρονάλτο και κάποιους άλλους. Είναι και ο Μπέκα μέσα, είναι ο Κακά, ο Μέση. Πιο μετά ο Μέση, αλλά εντάξει, είναι πώς ταιριάζει. Δεν είναι ότι τους πρώτους που λέει τους έχει σε περισσότερη ξέρω εγώ εκτίμηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το quiz of the day, το οποίο καλείστε να απαντήσετε μέσα από το Viber στο 97 710 710. Το 38% των γονέων στην Αμερική χρησιμοποιεί αυτό το παρατσούκλι για τα παιδιά του. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ στην Κύπρο. Καλημέρα Ανδρέα μου, καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά, είναι Δευτέρα, ναι. Λοιπόν, η Ελένη μου λέει pumpkin. Στο μεταξύ είναι σωστό το ότι τα γράφετε στα αγγλικά, γιατί όσο να είναι, δεν μεταφράζεται και τόσο πολύ. Μεταφράζεται, αλλά δεν είναι αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε. Εμείς δεν θα το λέγαμε, μιλώντας για τη σωστή απάντηση. Η Στάλο το βρήκε, αφού μου είπε διάφορα άλλα. Ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σωστός. Απ' την άλλη, η Χριστάλα λέει Junior και Μπάπα. Ενώ ο Ανδρέας στο βιολί του εδώ θέλει να ακούσει δυνατά κομμάτια και λέει α, Ρόκι, Ράμπο, Τζακ, Τζόου. Είναι παρατσούκλι όμως. Α, Ρόκι. Θα λες το παιδί σου Ρόκι. Είσαι όπως το Ρόκι. Α, κάπως έτσι. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Το 38% των γονέων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρησιμοποιεί αυτό το παρατσούκλι για τα παιδιά του. Ποιο είναι αυτό? Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε σε...
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Το καταστημά του Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: Matracer,
8: Καμικάζι Slide,
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Watermania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: 6:30.
2: 6:30.
1: Chose breakfast με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανίψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
0: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Vibes. The Second Voice, Let Me Be, τίτλοφορείται το τραγούδι. Εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3 είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη Sita. Και αν θέλετε να βλέπετε τα πάντα όλα, Sita Vision είναι η απάντηση. Και τώρα με TV App και δωρεάν TV Box απολαμβάνεις το περιεχόμενό σου, το αγαπημένο σου περιεχόμενο, με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Θα δούμε σε λίγο τον σημερινό, το quiz of the day, τέλος πάντων, το impossible question. Για την ώρα θέλω να σας πάω σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια που υπάρχουν στον κόσμο και συνάμα τη μεγαλύτερη κατοικία. Προσέξτε, πρώτη φορά συζητάμε για αυτό το μέρος και δεν είναι από αυτά τα άρθρα που σου λέει, ξέρω εγώ, δεν θα πιστέψεις και το ένα και το άλλο. Είναι ρεπορτάζ εδώ που μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Συγκεκριμένα, η κατοικία αυτή έχει 1800 δωμάτια. Εντάξει, μόνο που το λέμε αυτό, δηλαδή, τι να συζητάμε. Είναι του Σουλτάνου, του Μπρούνεϊ, του Χασανάλ Μπολκιάχ. Είναι το περίφημο παλάτι Ιστάνα Νουρούλ Ιμάν, που είναι το μεγαλύτερο βασιλικό παλάτι στον κόσμο που χρησιμοποιείται ως κατοικία. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα οικοδόμημα παράμιλης χλυδής που ολοκληρώθηκε το 1984 με κόστος κατασκευής που άγγιξε συνολικά τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τεράστιο project με όλα αυτά τα δωμάτια που σας είπα, 257 μπάνια. Αλλά εκείνο το οποίο σίγουρα κλέβει την εντύπωση είναι το τεράστιο γκαράζ χωρητικότητας 110 οχημάτων για τις καθημερινές μετακινήσεις της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο γκαράζ αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον αδιανόητο στόλο αυτοκινήτων του Σουλτάνου. Και αυτό διότι ο Σουλτάνος διαθέτει μια σειρά από αποθήκες και άλλους χώρους όπου διατηρεί πολλαπλά συλλεκτικά μοντέλα που συνολικά στεγάζουν τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή αυτοκινήτων στον κόσμο. Η συγκεκριμένη συλλογή αριθμεί περίπου 7.000 οχήματα συνολικής αξίας άνω των 4 δις ευρώ. Δηλαδή έχω ζαλιστεί μόνο και μόνο από τα χρήματα που συζητάμε εδώ, δηλαδή. Μα τι συζητάμε, πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται. Τώρα είμαι ήδη με hangover που μας το τραγουδά το κομμάτι ο Tayo Cruz μαζί με τον Flo Rida. I got a

0: Αγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.

0: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Λίγο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλός ελιπαρά 200 γραμμάρια 2 και 15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3 και 49. Nescafe Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5 και 99. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5 και 99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άμπλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

0: Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277. BVB T2. BVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε σε...
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Καλύτερο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός.
5: 65 χρόνια σταθερή αξία.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: 6.30 με 10.
9: 6.30 με 10.
8: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα

0: δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love for the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

πολύ, καλή μας ημέρα και καλή μας εβδομάδα σε αυτή την προτελευταία μέρα του Ιούνιου. Φεύγει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά, παιδιά, νομίζω μετά και επίσημα είμαστε για τα καλά στα μέσα του καλοκαιριού. Ξέρετε κάτι, εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι για κάποιο λόγο αυτό το καλοκαίρι θα περάσει τόσο γρήγορα που δεν θα το καταλάβω, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, με όλο αυτό το τρέξιμο. Όπως και να έχει, καλή μας εβδομάδα, καλή μας ημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy και η σταθερή καθημερινή επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710. Παρεούλα μου, για αυτή την πρώτη ώρα έχω το Kona Kai, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο, το οποίο έχει πλούσιες γεύσεις, πλούσια πιάτα, βρίσκεται από ράμεν, πάνφρεσκο σούσι, ταϊλανδέζικες γεύσεις που σας ταξιδεύουν και φυσικά αν είστε και vegan, και για εσάς υπάρχουν πάρα πολλά πιάτα που θα σας εκπλήσουν, έτσι για να μην μείνετε παραπονεμένοι. Και φυσικά δύο εστιατόρια σε Λευκωσία έχει το Kona Kai και με νέο χώρο στο Δάλι, όπου κάθε επίσκεψη γίνεται και μια μικρή απόδραση. Choice FM

0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε μητέρα έχει

0: επιλέγει που θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
3: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan Asia.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

29 έχει, είπαμε και όταν ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή μας ο μήνας σήμερα και βλέπω Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Μεγάλη γιορτή, παιδιά. Οπότε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε έτσι. Έχετε την ονομαστική σας εορτή. Πέτρι, Πέτριδες, ο Πετρής, ο Παύλος, η Παυλίνα, η Πολίνα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια ή έχετε ένα ξεχωριστό λόγο να γιορτάζετε αυτή την σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τώρα με το Κόνα Κάι πάντα στην παρέα μου για αυτή την ώρα. Θα δούμε μαζί τα ζώδια, τα οποία βλέπω ότι είναι τρία συγκεκριμένα ζωδιάκια, όπου ο Ιούλιος μπαίνει με το δεξί. Θα έχουν και ξαφνικά κέρδη και μπόλικη τύχη στα επαγγελματικά. Για να δούμε, ρε παιδιά, ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια. Ο Ταύρος, ο Ιούλιος φέρνει, λέει, σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις για τα ταυράκια, τα οποία βλέπουν τους σκόπους των τελευταίων μηνών να αποδίδουν καρπούς. Είναι πιθανό να προκύψει μια πρόταση συνεργασίας ή ακόμα και μια αύξηση αποδοχών που θα βελτιώσει αισθητά τα οικονομικά τους. Παράλληλα, η αυτοπεποίθησή τους ενισχύεται, γεγονός που τους βοηθά έτσι να πάρουν αποφάσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Ακολουθούν και τα Λιοντάρια, αφού, λέει, βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων και η τύχη φαίνεται, λέει, να τους χαμογελά. Άντε να δούμε, ρε παιδί μου. Ο Ιούλιος, λέει, μπορεί να φέρει μια επαγγελματική αναγνώριση, μια νέα θέση ή μια ευκαιρία που θα τους επιτρέψει να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Τα οικονομικά παρουσιάζουν ανωδική πορεία, για να δούμε, ενώ δεν αποκλείονται, λέει, έκτακτα έσοδα ή συμφωνίες που θα αποδειχτούν ιδιαίτερα κερδοφόρες. Μάλιστα, θα δείξει, αναμένουμε, λέω εγώ εδώ. Και στο τέλος έχουμε και τον εγώ καιρό, όπου ο Ιούλιος αποτελεί, λέει, μήνα σταθερής ανάπτυξης και σημαντικών επιτυχιών. Οι προσπάθειες, λέει, που έχουν καταβάλει αρχίζουν να ανταμείβονται, ενώ δεν αποκλείται να κλείσουν μια συμφωνία ή να ολοκληρώσουν ένα επαγγελματικό σχέδιο με σημαντικό οικονομικό όφελος. Μάλιστα, η περίοδος, λέει, ευνοεί επίσης τις επενδύσεις για τον εγώ καιρό και τις στρατηγικές κινήσεις που μπορεί να αποφέρει κέρδη σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, αυτά είναι τα τρία ζωδιάκια, έτσι, που είναι κάπως ευνοϊκά, περισσότερο ευνοϊκά τουλάχιστον στο οικονομικό και επαγγελματικό κομμάτι τον Ιούλιο. Οπότε έτσι σιγά σιγά παρακολουθούμε και το τι γίνεται. Νομίζω έχουμε και πανσέληνο ή κάνω λάθος? Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα το ψάξω και θα επιστρέψω με τα νεότερα τα της πανσελίνου.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: 10 με 12. 10 με 12. Με την Νατάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: More hits coming up.

type. Και στη δεύτερη ώρα μπήκαμε εδώ πέρα με τους BTS. 7 τα λεπτάκια μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 98.2 και 104.3. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Ή αν θέλετε κατεβάζετε και το ανανεωμένο application του σταθμού μας, έτσι να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να παίρνετε τα hits only και τις μουσικάρες μας παντού όπου και αν βρίσκεστε. Μηνυματάκια στο Viber στο 97 7 10 7 10. Περιμένω έτσι, τα διαβάζω και μου φτιάχνετε και τη διάθεση και τα λέμε πάρα πολύ όμορφα. Και σε αυτό το σημείο έτσι να σας πω, Dionysos Mansion στην παρέα μου, το είπα, δεν ξέρω, το λέω τώρα, Dionysos Mansion εννοείται στην παρέα μου για αυτή την ώρα, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, και σας πηγαίνω σε διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram Choice FM Cyprus, να μας ακολουθήσετε αν δεν το έχετε κάνει, αφού είναι 29 σήμερα και αύριο τέλος του μηνός θα γίνει μεγάλη κλήρωση όπου θα έχουμε 10 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα Garnier Ambre Soleil Gift Bag, το αντιλιακό, ένα σετ με αντιλιακά, το οποίο έτσι τσαντάκι περιλαμβάνει αντιλιακό σπρέι με δίκτυο προστασίας 30, το οποίο είναι Dry Mist, ένα άλλο αντιλιακό σπρέι με 24-ωρη ενυδατική προστασία με δίκτυο προστασίας και αυτό 30, και τρίτον ένα stick Garnier με δίκτυο προστασίας 50, το οποίο είναι ιδανικό να το έχετε και στην τζαντούλα σας πάντα μαζί και να ανανεώνετε το αντιλιακό στο πρόσωπό σας. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ εύκολα, τα ξέρετε οι περισσότεροι, μας ακολουθείτε, βρίσκετε το post, κάνετε like, comment από κάτω, ταγκάρετε κάποιον φίλο σας, όσο περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε από κάτω τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να είστε ένας από τους 10 παρακαλώ τυχερούς που θα κερδίσετε αυτό το υπέροχο Garnier Ambre Soleil Gift Bag. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, όπως είπαμε, τέλος του μηνός, και ο νικητής, όχι ο νικητής, οι 10 νικητές θα ανακοινωθούν σε Instagram story του Choice FM Cyprus. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: 0071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and Getaf Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group. Μέχρι τις 12. Choice Cafe. Με την Ατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: It's only.

μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο μας δίνει κάποια γνωρίσματα των ανθρώπων που δεν αποκαλύπτουν εύκολα τις σχέσεις, τις σκέψεις τους. Συγγνώμη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που εντάξει μπορεί να περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί τους και έχουν έναν αέρα μυστηρίου, ρε παιδί μου, γενικότερα γύρω τους. Δεν μπορείς εύκολα να διαβάσεις ούτε τις σκέψεις τους, ούτε τα συναισθήματά τους, ούτε τις προθέσεις τους. Οπότε έχουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και πάμε να τα δούμε μαζί. Έχω κλικάρει στο mylife.com.cy, βλέπω μπροστά μου το άρθρο και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα 5 γνωρίσματα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν έτσι ένα πέπλο μυστηρίου γενικότερα στη ζωή τους, λέει, προτιμούν να ακούν παρά να μιλούν, δεν φανερώνουν εύκολα τα συναισθήματά τους, δεν είναι αυθόρμητοι, σκέφτονται πάρα πολύ καλά πριν εκφράσουν την άποψή τους, ζυγίζουν και τις απόψεις των γύρων τους και μετά θα τοποθετηθούν οι ίδιοι. Κρατούν, λέει, την προσωπική τους ζωή γενικότερα μακριά από τα φώτα, ακόμα και σε άτομα που τους γνωρίζουν για χρόνια. Μπορεί και τα ίδια τα άτομα να μην έχουν πλήρη εικόνα για το τι σκέψεις τους, τι περνάνε στη σχέση τους και γενικότερα κλείνουν την πόρτα του σπιτιού, που λέμε. Και τα συγκεκριμένα άτομα τέλος έχουν και πολύ έντονη παρατηρητικότητα. Η συνήθειά τους είναι να παρακολουθούν περισσότερο παρά να μιλούν, γιατί τους βοηθά πάρα πολύ να εντοπίζουν λεπτομέρειες που συχνά από τους άλλους περνούν απαρατήρητες. Τα συγκεκριμένα άτομα μπορούν να αντιληφθούν, λέει, αλλαγές στη συμπεριφορά, στη διάθεση, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται κάποιος, παρότι οι ίδιοι, λέει, παραμένουν μυστηριώδεις. Οπότε αυτά είναι τα 5 γνωρίσματα έτσι που έχουν οι άνθρωποι, οι οποίοι, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό να είσαι και λίγο, να έχεις ένα μυστήριο γενικότερα. Και εγώ είμαι της άποψης ότι δεν είναι ανάγκη όλοι να ξέρουν τα πάντα. Ιδίως το τι γίνεται μέσα στο σπίτι μας, μέσα στα προσωπικά μας, νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο και αντιληπτό. Γενικότερα να μην είμαστε και ανοιχτό βιβλίο. Τώρα να μην κάνουμε και να μην είμαστε και υποχθόνοι. Καταλάβατε, γενικότερα να έχουμε ένα μέτρο. Αυτό λοιπόν ήταν και το άρθρο στο My Life. Και πάμε, τι έρχεται. Έρχεται Taylor Swift. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Μάνσον για αυτή την ώρα που είχα παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσόκα, που σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ ξανά να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, έτσι να είναι καλή στο ξεκίνημά της. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά με Choice Cocktail και θα τα πούμε ξανά αύριο Τρίτη. Φιλιά, φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate. Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 12 με 3.
5: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Ζεμεσού, The Nugs Head Pub.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Hello, καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε έτσι δυναμικά. Σας υποδεχόμαστε στο πρώτο, οι συνεργάτες μου και εγώ γι' αυτό χρησιμοποιώ πληθυντικό. Ναι, στο πρώτο λοιπόν Choice Cocktail για αυτήν την εβδομάδα που θα μας μεταφέρει βέβαια στο δεύτερο μοίρα του καλοκαιριού. Choice FM και Choice Cocktail Δευτέρα με Παρασκευή στη μεσημεριανή ζώνη 12 με 3 από τους 104,3 98,2 διαδικτυακά μέσα από το choicefm.com.cy και βεβαίως από το ανανεωμένο ολοκένουργιο application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Σταυρίδης, 180 λεπτά χιτσόλι, πολλά τα ενδιαφέροντα, Μουντιάλ, από σήμερα αρχίζουν τα σοβαρά, ναι. Θα τα πούμε όλα αυτά στην παρέα μας βεβαίως, αυτό το πρώτο μέρος και η Naxxed Pub. Κρατήστε θέση λοιπόν στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Το πρόγραμμα θα το πούμε σε λίγο, οπότε πάμε για Big Energy. Choice FM 98.2 and 104.3. The

18 μετά από τις 12, hot μεσημέρι Δευτέρας, μία και σήμερα για να αποχαιρετήσουμε τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα. Παύλος Παυλίνα, Πέτρος Πετρούλα, χρόνια πολλά, γιορτή σήμερα μεγάλη. Και μια και ακούσαμε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026, σαν σήμερα στο πίσω στο χρόνο είχαμε δύο τελικούς 29 Ιουνίου. Βέβαια φέτος, επειδή είναι 48 οι ομάδες, έτσι, θα πάμε μέχρι 19 Ιουλίου διαφορετικά. Λογικά και σήμερα θα είχαμε τελικό. Το 1958 η Βραζιλία κερδίζει την Σουηδία, ναι, στη Στοκχόλμη 5-2, στο έκτο παγκόσμιο κύπελο. Και πολλά χρόνια αργότερα, 1986, 3-2 νίκη της Αργεντινής επί της Γερμανίας στο στάδιο Ατζέκον στο Μεξικό. Έτσι, 13ο παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα, αυτά σαν σήμερα. Θα τα πούμε βέβαια και το σημερινό πρόγραμμα κτλ. Οπότε προχωράμε. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: BBB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
3: όλοι πάμε στα.
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα.

0: Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία από την αυθεντική Puffs Λεμεσού, The Nax Head Bar.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Boys of FM και Choice Cocktail. Επιστροφή για το δεύτερο μόλις σημείωρο. Work with my love. Ναι, with, πάντα with. Λοιπόν, και λέγαμε πριν από λίγο ότι αρχίζουν και σοβαρεύει η κατάσταση αφού μπήκαμε όσο αφορά το Μουντιάλ πάντα στη φάση των 32. Ήδη έχουμε ένα παιχνίδι τα ξημερώματα. Ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που περνάει στους 16. Buzzer Beater στο 92, κάπου εκεί, έστειλε τη Νότια Αφρική σπίτι της. Και απόψε έχουμε στις 8, μια χαρά η ώρα, Βραζιλία-Ιαπωνία. Λέτε. 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Λέμε. Και βέβαια 4 τα ξημερώματα, πιο αμφίρροπο το μας αυτό, Ολλανδία-Μαρόκο. Και αν περάσει η Γερμανία, και φορολογικά αύριο θα περάσει και η Γαλλία με τη Σουηδία, θα έχουμε Γαλλία-Γερμανία, να το πρώτο. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Από εκεί πέρα βέβαια, σεβόμενοι την κουλτούρα κάθε λαού, βλέπω εδώ πέρα ότι στην Κορέα έχει γίνει μεγάλος χαμός, παιδιά. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας κάλεσε το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού να διεξάγει έρευνα, άκου τώρα, έρευνα για τις αιτίες του αποκλεισμού της χώρας. Και ο τεχνικός βέβαια πήρε το μήνυμα και παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Ζητώ, λέει, ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσους αγαπούν το κορεατικό ποδόσφαιρο κτλ. Κτλ. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Βεβαίως. Κάπου διάβασα και δεν ξέρω αν ισχύει ότι είναι τόσα ταπειρά που δέχει κριτική που του έχει απαγορευτεί η είσοδο στα σούπερ μάρκετ και τα μαγαζιά. Τόσο πια, ρε παιδιά. Σιγά μου κάνει και χαρακτήρι ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά. Και προχωράμε.

Ήδη την τάση ξεκίνησαν οι γνωστές Έμιλι Ροταϊκόφσκι, η Χάιλ Μπίμπερ, η Μέγαν, η Μάρκλ και η Νάρα Σμιθ, οι οποίες επαναφέρουν στη μόδα κορίτσια ένα αξεσουάρ που παλιά, πολύ παλιά, ήταν συνδεδεμένο, λέει, με τους κομψούς Ιταλούς παππούδες. Τι, μιλάω για το Pinky Ring. Ναι. Ξεκίνησε βέβαια, και για να είστε μοδάτες τώρα στις εμφανίσεις σας το καλοκαίρι, θα πρέπει ήδη να φοράτε ένα ring στο μικρό δάχτυλο. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, συνδυάζοντας, λέει, vintage αισθητική με σύγχρονη φινέτσα. Πάρα πολύ ωραία. Η Έμιλι, η Ροταϊκόφσκι, αλλά εγώ τη λέω Έμιλι, πήρε τη Βέρα όταν χώρισε και έφτιαξε δύο μικρά και έχει στο δάχτυλό της, να ξέρετε. Στο πιο κομψό κόσμημα της σεζόν. Αλίμονο. Λοιπόν, είτε φοράτε πάντως pink ring, είτε δεν φοράτε. Εμείς τα αγόρια θα είμαστε σίγουρα στην Axket Pub. Πολύ ευχαρίστω να έρθετε. Εξάλλου όλα τα κορίτσια, τα περισσότερα τουλάχιστον, βλέπουν Mundial, σχολιάζουν τους παίκτες των ομάδων και όλα αυτά στην Axket Pub. Έτσι. Και τώρα που ζωνταρεύει, είπαμε θα αφήσουμε το Mundial στην άκρη, αλλά δεν γίνεται. Με Axket Pub, η οποία για 25 χρόνια κρατά σταθερά τις αξίες της ζωής στη ζωή μας. Τα λέμε σε λίγο, μαζί μου εννοείται έως στις 3. Choice FM 98.2 and 104.3. Kids only.

0: Η ώρα είναι μία. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: Μόνο στη γεύση. Το Ρόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: Κούριον Beach Restaurant και Λίθος Concert Bar του ομίλου FD Group Restaurant.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: Turn the lights on για το δεύτερο μέρος του σημερινού Choice Cocktail εδώ στον Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3. Στην παρέα μας βεβαίως καλωσορίζουμε πλέον την FD Group Restaurants και μιλάμε για Captain's Cabin, το Απλόστρα, το Curion Beach Restaurant και το Lithos Concept Bar για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Μαντόνα, γεια στο στόμα σου ρε κούκλα μου. Θα τα πούμε σε λίγο. Γι' αυτό είσαι θεά.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Only love is for free. Όση ώρα κάναμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρος, παιδιά, διάβαζα τα όσα δήλωσε η Μαντόνα, γι' αυτό ήμουνα και λίγο έτσι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος πριν από λίγο, διότι ετοιμάζει άλμπουμ και δίνει συνεντεύξεις δεξιά-αριστερά. Αυτή τη φορά τα έβαλε με όλους στην συνέντευξη που έδωσε στη Vogue Ιταλία. Έτσι, καταρχήν είπε, επέκρινε μάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει ότι το να βασίζεται κανείς στην AI είναι το αντίθετο το να δημιουργείς τέχνη. Κάποτε, λέει η Μαντόνα, βρισκόσουν στον ίδιο χώρο με ζωγράφους, μουσικούς, χορευτές και καλλιτέχνες και δημιουργούσες από μια πολύ αγνή αφετηρία ο ένας για τον άλλον. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την εμπειρία και αλλάζω και λέω τώρα. Στις μέρες μας δεν το κάνεις αυτό. Τώρα για να πάρεις ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, σκέφτονται πόσους ακόλουθους έχεις. Πάντα βιογραφικά. Ναι, τέτοια κάνουνε. Έλα ρε. Λοιπόν, γι' αυτό στο Bring Your Love λέω, μην προσπαθείς να μου αποσπάσεις την προσοχή με νούμερα. Για μένα η αρχή έγινε όταν σταμάτησα να σκέφτομαι τα chart και τα νούμερα του streaming. Οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το αντίθετο του να παίρνεις ρίσκα. Και για μένα αυτό το είναι το αντίθετο το να δημιουργείς τέχνη. Έτσι. Και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που τα βάζει με την τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με ερωτοαπαντήσεις στην πρεμιέρα της ταινίας Confessions 2 The Film, είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καλλιεργήσει στους ανθρώπους μία επίμονη ανάγκη να καταγράφουν τα πάντα. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε. Αλίμον. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

hits only. Μάλιστα. Σε εμάς, ας πούμε, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να παρατηρήσουμε. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης από ένα χώρο της μουσικής να βρεθεί σε συναυλία καλλιτέχνη κάποιου διαφορετικού χώρου, τελείως αντίθετου. Τέλος πάντων, προχθές το βράδυ, το Σάββατο δηλαδή, ήταν η εμφάνιση του Bad Bunny στο γήπεδο της Tottenham, Tottenham Hotspur, ναι, και μέσα στο πλήθος σε θεάθηκε η Αντέλ και να χορεύει κτλ. Και σχολιάστηκε που ήταν ανάμεσα στο πλήθος στο κοινό και δεν ήταν κάπου σε θέση VIP. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, πώς βρέθηκε η Αντέλ σε συναυλία του Bad Bunny? Αυτό ήθελα να πω στο ξεκίνημα. Μια χαρά, γιατί όχι. Καταλάβαινε, Αντέλ, τι έλεγε ή στα εξηγούσα.

0: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Των καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Hey, Σρόμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
6: Του λίτρες αδρεναλίνης,
7: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονές της πεπερώνει πίτσα.
8: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
5: Πεπερώνει πίτσα.
8: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
5: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
8: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
5: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
8: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
5: Παραγγελίες στο 2535-0735
8: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
9: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας

0: υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

Γουί Πρέι, εδώ Choice Cocktail, τέταρτο ημίωρο. Θυμίζω, 1-3 καθημερινά η FD Group Restaurant στην παρέα μας. Και βεβαίως τώρα που αναζητούμε όλοι βεβαίως την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, το απλόστερα μας περιμένει με μοναδικά parties, με ελληνική και ξένη μουσική και ατέλειωτη διασκέδαση. Έχουμε κανένα δικηγόρο στην παρέα? Μάλιστα. Το δικηγορικό γραφείο, λέει, Garfield AI κέρδισε μία νίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την προετοιμασία των νομικών εγγράφων. Βέβαια. Η προφορική όπως υπεράσπιση της υπόθεσης ανατέθηκε σε άνθρωπο δικηγόρο, ανθρώπινο δικηγόρο, λέει. Καλά, αύριο να στείλουν κανένα ρομπότ, ο οποίος παρουσίασε τα επιχειρήματα στο δικαστήριο. Η υπόθεση κατέληξε σε αποζημίωση και 8.000 και τα λοιπά ευρώ για την ενάγουσα και η Garfield AI είναι το πρώτο δικηγορικό γραφείο βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Αγγλία και την Ουαλία από την Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων, SRA. Αυτά είναι τα αρχικά. Προηγούμενες περιπτώσεις κακής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην νομική οδήγησαν σε επιφυλακτικότητα και την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για τον κλάδο. Τώρα όμως, Garfield AI. Εμπιστευτείτε μας, έκανα και διαφήμιση. Choice FM. Music by Choice. Hits only.

Ακριβώς 8 πριν από τις 2. Για τους φίλους μου gamers δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, παιδιά. Αρχίζουν και γίνονται εκτιμήσεις του πόσο μπορεί να κοστίζει το PlayStation 6. Και όλα αυτά γιατί σήμερα βγήκε ένας leaker, ο οποίος είναι αξιόπιστος, και λέει με την αύξηση που πήραν τα υλικά αυτή τη στιγμή για να φτιάξει ένα PlayStation 6 Sony, χρειάζεται μόνο τα υλικά, για τα υλικά $960. Βάλε τώρα και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε γίνεται μια εκτίμηση γύρω στο χιλιάρικο θα κάνει. Καλά. Όταν το ανακοινώσει η Sony, και σαφώς θα το ανακοινώσει κάνα χρόνο πριν, ότι εντάξει, θα ξεκινήσουμε κι εμείς να μαζεύουμε σιγά σιγά στην άκρη, να βάζουμε, τα λέμε σε λίγο.

0: Choice FM. 104.3. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.
1: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε στα...
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: 2 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

Show me love, hits only, στο Choice Cocktail. Πάμε μικρή οθόνη, πάμε. Ως γνωστό, παιδιά, στο Stranger Things, ο David Harbour και η Millie Bobby Brown είχαν μία σχέση τύπου πατέρα και κόρης, έτσι. Τώρα λοιπόν αυτή η σχέση σε μια νέα σειρά που έδωσε και το green light το Netflix να ξεκινήσει δεν θα είναι τύπου, θα είναι πατέρας και κόρη. Τίτλος δεν υπάρχει ακόμη για τη σειρά, όμως υπάρχει υπόθεση, δεν τη λες και πρωτότυπη μεταξύ μας, δηλαδή ο Harbour θα υποδηθεί, λέει, τον Matt Wolf. Αυτός είναι ένας απαξιωμένος πρώην πράκτορας του FBI που έχει γίνει σύμβουλος ασφαλείας. Παρασύρεται ξανά στον κόσμο που άφησε πίσω του όταν η αποξενωμένη κόρη του, η Μίλη, Ρεβέκα θα τη λένε, Ρεμπέκα, οκ. Okay. Τώρα είναι πράκτορας του FBI, αποφασισμένη λοιπόν η Ρεμπέκα να ακολουθήσει τα βήματα του μπαμπά, εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας αποστολής, αναγκάζοντας τον μπαμπά να επιστρέψει σε ένα πεδίο που είχε εξελιχθεί πέρα από τις δικές του δυνατότητες. Δεν και πρωτότυπο. Choice FM.

0: ξενυχτημένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Αντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.

0: strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: DVB TV. DVB TV. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM, τελευταίο πλέον ημίωρο με Mr. Saxo Beat και είχαμε μείνει στο Netflix. Λοιπόν, τώρα εσείς θα καταλάβετε που έχετε Netflix, τι ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε λοιπόν το Netflix ότι ετοιμάζει πολλές αλλαγές σε όλους όσους μοιράζονται το προφίλ τους με μέλη της οικογένειάς τους ή με φίλους. Μέχρι τώρα ένας λογαριασμός απαιτούσε μόνο ένα email, αυτό του διαχειριστή. Ωστόσο, αυτό πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Το Netflix αρχίζει και ζητάει πλέον από κάθε χρήστη προφίλ να προσθέσει το δικό του προσωπικό email. Σύμφωνα με χρήστες του Reddit, το Netflix έχει αρχίσει, λέει, και ζητάει πλέον από τους συνδρομητές να προσθέσουν μία μοναδική διεύθυνση email σε κάθε ξεχωριστό προφίλ στους κοινόχρηστους λογαριασμούς. Μέχρι τώρα χρειαζόταν μόνο ένα email για τη δημιουργία του λογαριασμού και όλα τα μέλη της οικογένειας είχαν ουσιαστικά το ίδιο email. Τώρα, η πλατφόρμα εμφανίζει ένα νέο μήνυμα στους χρήστες όταν ανοίγουν την εφαρμογή, ζητώντας τους να προσθέσουν το δικό τους email, και γράφει το Netflix: «Έρχονται νέοι εξατομικευμένοι τρόποι για να απολαμβάνετε το Netflix. Προσθέστε μία διεύθυνση email στο προφίλ σας για ευκολότερη σύνδεση, ανάκτηση του λογαριασμού». Εξατομικευμένες προτάσεις και πολλά ακόμη. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

μία από τις πολλές τα τελευταία διάστημα συνεργασίες του Guetta με την Jennifer Lopez εδώ και βεβαίως Captain Scubbing από τα εστιατόρια του ομίλου FT Group Restaurants αποτελεί έτσι την ιδανική οικογενειακή έξοδο, διότι εσείς μπορείτε να έχετε αράξει στην ξαπλώστρα, να πίνετε το κοκτέιλ σας ή το καταπληκτικό φαγητό, τα παιδιά να παίζουν στο θαλάσσιο πάρκο, έτσι και όλα αυτά με θέα τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας η FD Group Restaurants καθημερινά 1 με 3. 3 με 6, Άντωνη 642 για Choice 642. Στις 6 σας περιμένει ο Χάρης Παπαθεοχάρους με Rush Hour. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Και ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: sugar.
1: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: τα πέναλτι.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις πιο σύγχρονες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Σε σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια και με τη στήριξη της Shiseido, αποκτάς τα εφόδια για μια δυναμική καριέρα στο χώρο της ομορφιάς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: Ectoderm. Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
10: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Joyce FM. 98.2 and 104.3. Joyce FM. The sound of summer. Joyce FM.

Ακούς δυνατά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά και ακούμε The Second Voice, Let Me Be και λίγο πιο πριν Shawn Mendes με το Stitches και ελπίζουμε το Eliseo Wright και σήμερα βεβαίως. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όταν έρχεται η Δευτέρα, εκείνο μάλλον άνθρωπος εγώ. Ναι, βρικολακιάζω, κάτι παθαίνω τέλος πάντων. Ενώ προηγουμένως ο Timing Μπάλα με τον Dracula, μόνο που εκείνο είναι ερωτικό track. Όσο και να ακούγεται περίεργο, είναι ερωτικό. Το Dracula που ακούσαμε. Λοιπόν, you're ready for this. Αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα. Παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Oh yes. Λεπτομέρειες για πολύ ωραία FIFA games σε λιγάκι, εφόσον το FIFA World Cup 26 είναι εδώ. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε χαμογελαστοί. Μια ζέστη την έχει, αλήθεια είναι. Μια υγρασία την έχει. Δεν πειράζει όμως, έτσι είναι ο καιρός. Πώς θα γίνει τώρα. Λοιπόν, και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άνετα στο Viber στο 97 7 10 7 10. Εδώ μέχρι τις 6 παρεούλα με Τρέλα, Κορδέλα και Ed Sheeran.

0: Coming up next. Choice FM. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: DVB-T2. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με το DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only.

Black Boys, Disco Lines, μας με την Ace. Φοβερό, φοβερό, πολύ ωραίο απογευματινό track. Και βέβαια Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με τρέλα είμαστε σήμερα πραγματικά. Μουσικάρες 24-7 στον αγαπημένο σας Choice FM. Φασαρία, ο 642. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την μπάλα. Μπάλα παίζετε. Θα σας μάθουμε και μπάλα. Φέτος το FIFA World Cup 26 παίζετε και στο κινητό σου. Πώς γίνεται αυτό? Μπαίνεις στο McDonald's App, ζεις το βαλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Εδώ βρίσκεις Grimage στην Κερκίδα, κάνεις μπαλίτσα με τις World Famous Fries, ετοιμάζεις παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέχεις το πιο γρήγορο drive-through challenge. Είναι challenging αυτό. Θα στο συστήνω ανεπιφύλακτα. Το παίξα αυτό το παιχνίδι, αυτό σας το λέω. Παίζεις καθημερινά, ολοκληρώνεις τα daily challenges. Yeah! Και ξεκλειδώνεις μοναδικές προσφορές. Βεβαίως, κατεβάζεις το McDonald's App και θα τα δεις όλα αναλυτικά. Άσε που κερδίζεις και άλλες μοναδικές προσφορές. Yeah, yeah! Yeah. Λοιπόν, παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's και σήμερα μέχρι τις 6 και ελπίζουμε ότι όλοι είχαμε γελαστεί. 97-710-710, το Viber του Choice FM για απογευματινό κουσκούς και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Καταστήματα καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
9: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
0: 3 με 6. Με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Ψήφια και εγώ λίγο με τις μουσικάρες βεβαίως. Η πάνε μου, Μπέμπε Ρέξα ήταν αυτή. Βεβαίως στην παραγωγή των Faithless, The New Religion. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right out there. Και βέβαια χαμογελαστεί. Αν και με στη ζέστη. Δεν πειράζει, δεν τρέχει κάστανο, διότι εμείς είμαστε εδώ για σας. Για να σας δροσίζουμε. Λοιπόν, με τρέλα οπωσδήποτε με τις μουσικάρες μας. Μέχρι τις 6 το απόγευμα είναι το Choice 64 του παρέα μας, τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Και αυτό σημαίνει φυσικά ότι παίζουμε μπάλα. Σοβαρή μπάλα, διότι το FIFA World Cup 26, λοιπόν, είναι η καλύτερη παλιά και βέβαια γίνεται με κεφαλιά στα McDonald's. Μπήκα στο γήπεδο κανονικά. Σκοράρει τώρα το νέο FIFA World Cup 26 meal με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce και αποκτά ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι του Beckham, του Γιαμάλ, του Ροναλντίνιο ή του Ανρί, του Σόνι, του Γκρίμιτ. Λοιπόν, μπαίνει γκολ. Πανηγυρίζει προσθέτοντα ένα Golden Caramel Coconut McFlurry στην παραγγελία σου. Απλά τα πράγματα έτσι ώστε να ζει τον παλμό μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Choice FM

0: Κερδίσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Λίγο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
7: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: Oh! Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Άρα βεβαίως και είναι η Λόλα Γιάνγκ στο Μέση φυσικά. Άλλο Μέση με γουάι αυτό. Άλλο Μέση, ο άλλος ο Μέση που κάνει παπάδες λένε. Ο άλλος ο Μέση σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κουβέντα να γίνεται. Ωραία τα ματσάκια τα οποία έχουν βέβαια ετοιμάσει οι 32 ομάδες. Θα τα δούμε αναλυτικά βέβαια πιο μετά, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σας ενημερώνω και για το Μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Μιλώντας για Μουντιάλ, παίζουμε και παιχνίδια εδώ πέρα, ξέρετε. Δεν το πήρατε χαμπάρι? Όχι. Για μισό να σας ενημερώσω. Daily Challenges ονομάζεται και βεβαίως είναι του FIFA World Cup 26, τα οποία σε περιμένουν στο McDonald's App. Εδώ κάνεις, πώς τα λέμε, την μπάλα στον αέρα και τα ποδαράκια που λέμε. Οδηγείς την μπάλα μέχρι το τέρμα, βρίσκεις γκρίμισες και τους φίλους του στην κερκίδα πριν τελειώσει ο χρόνος. Οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru και ετοιμάζεις και τις σωστές παραγγελίες για την ομάδα. Κάθε challenge που ολοκληρώνεις ξεκλειδώνεις και νέα perks, rewards και εκπλήξεις που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις το ακόμα μεγαλύτερα score. Παίζεις τώρα μόνο στο McDonald's App. Αυτά ναι, είναι πολύ ωραία εντάξει, να το δοκιμάσετε. Τα challenges, άσε που ξεκλειδώνεις και ωραία πράγματα. Και unlockables, rewards και αποκλειστικές προσφορές. McDonald's App και τα βλέπεις αναλυτικότατα. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only. Αυτό εδώ μεταξύ έχει γίνει αγαπημένο, ε. Summer 12 to 12.

0: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: This fall, the Onyx Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at theonyx.art. See you on Planet 9.

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΠΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
0: DVB TV2. DVB TV2. DVB TV. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB TV2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB TV2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε σε...
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: More hits coming up next on Choice FM.

The Burna Boy και με Shakira. Εξαιρετικό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε βέβαια με τον Die Die την τελευταία ώρα σήμερα. Για σας που δεν παρακολουθήσατε, Παναμάς Αγγλία 2-0. Όχι, Αγγλία Παναμάς 2-0.

1-3 και η Αλγερία για εσάς που δεν είδατε έτσι και δεν έχετε μπει ακόμα σε ίντερνετ και τέτοια, σας ενημερώνω εγώ για να ξέρετε. Ή θα μπαίνετε kerkida.net για να ενημερώνεστε. Αλγερία-Αυστρία στο 3-3. Λοιπόν, για το Μουντιάλ και βέβαια το πρόγραμμα για σήμερα έχει να κάνει με ωραία παιχνιδάκια, γιατί κάποιοι λένε ότι τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ. Εντάξει, είχε ωραία παιχνιδάκια για αλήθεια, μέχρι τώρα είχε ωραία παιχνιδάκια. Εντάξει. Λοιπόν, το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Έπρεπε να βάλουν καμιά ώρα να βλέπουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Δεν είμαστε όλοι του ξενιχιού. 8 η ώρα λοιπόν, σήμερα το βραδάκι Βραζιλία-Ιαπωνία. Με κάποιους να λένε και βεβαίως το προπονητικό team της Βραζιλίας ότι ο Neymar μπορεί να παίξει περισσότερο από 10 λεπτά. Θα το δούμε σήμερα αυτό το πώς θα εξελιχθεί. 11:30 Γερμανία-Παραγουάη, άλλη παιχνιδάρα από εκεί. Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 το πρωί, όσοι ξενυχτήσετε. Λοιπόν, και για αύριο βέβαια στο 8 το βραδάκι αχτύλε φαντοστούμε την Νορβηγία. Το έχουμε! Με την μπάλα ως εξ φορτίου στον

Πώς να μην το αγαπάς αυτό το τραγούδι, είναι δυνατόν. Το Ματάρα, Milky and David Guetta, Just the way you are. Στον Choice FM, μουσικάρες βεβαίως και σήμερα, και ελπίζουμε ότι όλοι είστε ωραία και χαμογελαστοί παρόλη τη ζεστή. Βλέπετε στις Ευρώπες τι γίνεται, Γαλλίες, Ελβετίες, από εκεί μεριές, Αγγλίες, Γερμανίες. Έχει γίνει, λέει, κλιματική αλλαγή, γίνεται χαμός. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στον καλύτερο τόπο και καλό θα είναι να τον προσέχουμε κιόλας, έτσι. Έχουμε καθαρές παραλίες και για φέτος. Παρόλο που είναι λίγο κάτω ο τουρισμός, στο 32 κάτι άκουσα, δεν πειράζει, έχουμε τις καλύτερες θάλασσες για πάρτι μας. Να τις προσέχουμε κιόλας. Πάμε να παίξουμε μπάλα τώρα, διότι το FIFA World Cup 26 είναι η καλύτερη μπαλιά και βεβαίως γίνεται στα McDonald's. Σκοράρεις τώρα το νέο FIFA World Cup 26 Meal μαζί με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι ή με Μπέκαμι για μάλα. Ροναλντίνιο, Ανρί ή Σον ή Γκρίμιτς. Μπήκε γκολ, πανηγυρίζεις, μην τα ρίξεις πάνω σου μόνο. Πρόσεχε, γιατί είναι το Golden Caramel Coconut McFlurry στην παραγγελία σου και στα χέρια σου. Μην πανηγυρίζεις και το φάνε τα παράθυρα. Ζεις στον παλμό, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Το έχεις, έτσι. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
8: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
7: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
8: Όταν

0: Real Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Louis Vuitton Beach.

0: στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guapa Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μια μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media Sponsor Choice FM. Guapa. Wake up your world.
3: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

Να. Yes, yes, yes. Και ρεκετόν έχει μέσα και dance έχει μέσα. Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, αυτές είναι οι επιτυχίες. Hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Είναι ο Άντωνης X42 και το Choice X42 και σήμερα παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Λοιπόν, πάμε σε ωραία ντοκιμαντέρ τώρα γιατί τα συζητάμε αυτά. Όταν έχει ενδιαφέρον, τα συζητάμε. Γιατί σίγουρα όλοι έχουμε τραγουδήσει τραγούδια τους. Έτσι, όλοι έχουμε ερωτευτεί, έχουμε τέλος πάντων αφιερώσει κάποια τραγούδια τους και σε όλο καριέρα μετά ο George Michael. Εδώ όμως η Sony Music Vision συνεργάστηκε με τη Sony Music Entertainment UK και παρουσίασε επίσημα το κινηματογραφικό τρέιλερ της ταινίας WAM 10 Days in China. Αυτό είναι το πολύ αναμενόμενο ντοκιμαντέρ το οποίο ανατρέχει στην πολιτική κληρονομιά της ιστορικής περιοδίας του συγκροτήματος το 85 και προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει λοιπόν παγκοσμίως στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Ιουλίου φέτος υπό την διανομή της Trafalgar Releasing, εταιρείας που ειδικεύεται στην προβολή εκδηλώσεων υψηλού επίπεδου. Η ταινία, να πούμε, καταγράφει το ιστορικό ταξίδι των George Michael και Andrew Ridgely, καθώς έγιναν το πρώτο δυτικό pop συγκρότημα που εμφανίστηκε στην Κίνα, ενδιαφέρον αυτό, εστιάζοντας τις πρωτοποριακές συναυλίες τους στο Πεκίνο και στο Γκουάνγκτζου. Το ντοκιμαντέρ διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι WAM κατάφεραν να εισαγάγουν με επιτυχία τη ζωντανή pop μουσική στο κοινό υπό την τότε βέβαια τις εξαιρετικά περιοριστικές πολιτικές συνθήκες, με την περιοδία να σηματοδοτεί μια τεράστια πολιτιστική καμπή, διερευνώντας δραστικά την διεθνή φήμη του συγκροτήματος και εδραιώνοντας την παγκόσμια επιρροή στο χώρο της pop μουσικής. Δεν το λες και λίγο το επιτεύγμα το συγκεκριμένο στις τότε βεβαίως, στότε καιρούς. Λοιπόν, στην Κίνα. Αναμονή λοιπόν, έχει βγει το τρέιλερ το επίσημο από την Sony Music Vision και βέβαια στις αίθουσες 28 Ιουλίου φέτος. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM. Παίζει summer, παίζει Choice FM. Παίζει summer, παίζουν επιτυχιάρες. Hits only, con calma, Daddy Yankee μαζί με Snow στον Choice FM.

Είμαι σίγουρος ότι προσπαθήσατε και εσείς πολλές φορές το κάνετε αυτό το. Δεν πειράζει αν βγαίνει σωστό ή λάθος. Το θέμα να βγαίνει από μέσα σας, να βγαίνει ότι το ευχαριστήσατε το τραγούδι τέλος πάντων και να φωνάζετε, δεν τρέχει τίποτα. Στην τελική να το ευχαριστηθούμε θέλουμε. Αυτό είναι η μουσικά στο Choice FM και σήμερα Δευτέρα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες ακόμα μία και θυμίζω φέτος το καλοκαίρι το FIFA World Cup 26 ήρθε στα McDonald's. Απολαμβάνει ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Αυτό σημαίνει ότι διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce. Yeah! Και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκα, μια μάλλη, Ροναρντίνιο να διαλέξεις. Ανρί, Σον, φυσικά, Γκρίμιτς. Σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's και για τις καθυστερήσεις τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια προσθέτεις το Golden Caramel Coconut McFlurry. Έτοιμος για σέντρα το βράδυ, παιχνιδάρα το βράδυ, σας είπα το πρόγραμμα προηγουμένως. Alright. Και σήμερα τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's μαζί μας και ελπίζουμε ότι όλοι είστε ok καλύτερα. Καλή εβδομάδα σε όλους φυσικά και βέβαια αύριο στις 3 στη φασαρία μας και πάλι. Σας αφήνω με Olivia Rodrigo. Drop Dead, some Choice FM. Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet. Live on the 4th of July, the multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist is coming to lift us up with his breakthrough.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Των καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
9: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, καλώς ορίσατε. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Πότε πήγε και ο Ιούνιος, ούτε που το καταλάβαμε. Ελάτε στην παρέα μας σιγά σιγά. Ελάτε να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε ωραία για τις επόμενες δύο ώρες. Χάρης Παπαθεοχάρους εδώ στον Choice, η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας. Και φυσικά τον Joing, που κάνει το χαρτζιλίκι πολύ πιο εύκολη υπόθεση, με πολλά έξτρας. Και τον 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viper και σήμερα στην διάθεσή σας. Κάνατε το μπανάκι σας. Περάσατε ωραία, όλα μια χαρά. Τι γίνεται ρε παιδιά? Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αρχή θα κάνουμε με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα. Ήταν ένας γάμος πάρα πολύ όμορφος. Και είδαμε και τη χαρά τους, ακούσαμε και τα λόγια αγάπης. Σχολιάσαμε και πάρα πολύ και τον ηθικό ζήτηση με τις παρέες για το πόσο σεξι ήταν η Αθηνά Οικονομάκου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είχαμε δει πάρα πολλούς γάμους το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή ακόμη ένα-δύο Σαββατοκύριακα και μετά κάπως οι γάμοι θα καταλαγιάσουν, γιατί μπαίνουμε μέσα του καλοκαιριού και νομίζω κάπως σταματάνε και ξαναξεκινάνε το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ένας πολύ ωραίος γάμος, να ευχηθούμε εννοείται τα καλύτερα στην Αθηνά Οικονομάκου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αποκάλυψη για τους φίλους, ρε παιδιά, που ουσιαστικά συνεργάζεσαι μαζί τους και στο τέλος καταλήγουν να σου τρώνε ουσιαστικά ή να σου αρπάζουν, αν θέλετε να το πούμε καλύτερο, τα χρήματα. Και θέλω να σας ρωτήσω, κάνουμε συνεργασίες με φίλους και συγγενείς? Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viber, και να μου πείτε τη γνώμη και την άποψή σας. Κάνουμε δουλειές ή πιστεύουμε αυτό που λέγαμε παλιά, ότι με συγγενείς vibe και μην κάνεις δουλειές μαζί τους? Θέλω να μου πείτε έτσι που ανήκετε. Θα σας πω σε λίγο όμως, θα ακούσουμε μουσική και σε λίγο θα σας πω τι έγινε με τον Γιώργο Λιάγκα.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 29 Ιουνίου 2022. Ο Αρκέλη καταδικάζεται σε 30 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και γυναικών. Ο 55χρονος καλλιτέχνης της R&B είχε ήδη μία καταδίκη από τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη για εγκλήματα εκβιασμού και σεξουαλικής διακίνησης. Ο δικαστής δήλωσε για τον Αρκέλη ότι είχε αδιαφορία για τον ανθρώπινο πόνο.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire. Η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ με

0: 59 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
1: 7 καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάι,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
8: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
9: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
10: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.

Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως για τον Γιώργο Λιάγκα και το τι είχε γίνει με ένα φίλο του. Ουσιαστικά έκανε κάποιες δουλειές με κάποιο φίλο του και του έδωσε χρήματα για να επενδύσουν αυτά τα χρήματα. Από ό,τι κατάλαβα μέσα από τη συνέντευξη, ο Γιώργος Λιάγκας έχασε 350.000 ευρώ και δεν κατάλαβε, αν δεν κάνω λάθος, είχε τα λογιστικά του, τα οικονομικά του κτλ. Και δεν κατάλαβε ότι είχε χάσει αυτά τα χρήματα. Το κατάλαβε πολύ αργότερα και ήταν εκεί και που έπαθε και το μίνι εγκεφαλικό ο Γιώργος Λιάγκας και είπε ότι δεν ήταν η Σάσα Σταμάτη, ίσως να μην ήταν τώρα στην ζωή, και ότι τον βοήθησε πάρα πολύ η Σάσα και ότι τον πλήγωσε όχι για τα χρήματα τα οποία έχασε, είπε τον πλήγωσε γιατί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον φίλο του, σε αυτόν τον άνθρωπο. Και μπορώ να το καταλάβω όλο αυτό που αποκάλυψε, το να έχεις ένα παιδικό φίλο ή ένα άνθρωπο δίπλα σου και ξαφνικά να στα παίρνει ή να στα αρπάζει μέσα από τα χέρια σου όλα όσα δούλεψες για να βγάλεις πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να ακούσουμε μουσική και περιμένω να δω τη γνώμη και την άποψή σας.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Choice FM Cyprus στο Instagram. Μπαίνετε, εννοείται, μας ακολουθείτε. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό, πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Θέλω να λαμβάνετε μέρος, θέλω να κερδίζετε δώρα και περιμένω, εννοείται, να δω τα follow τώρα να πέφτουν βροχή. Choice FM στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok. Είπαμε, έχουμε πολύ, πολύ ωραία δώρα. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs & Tab.
2: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs & Tab Breakfast μέχρι τις 12.
3: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλώσε λιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περιγεία φυσικού ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-099-119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
8: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Βαθιοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Ελάτε εδώ σιγά σιγά στην αγκαλιά μου. Είναι 7 και κάτι, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους εδώ στον Choice και θέλω να κάνουμε παρέα. Θέλω εννοείται να γίνουμε μία γροθιά γιατί ήρθε το καλοκαίρι και όχι μόνο, γιατί θέλω απλά να μοιραζόμαστε ωραίες στιγμές. Γιατί τι έχουμε, ρε παιδιά, ο ένας τον άλλον και ωραία μουσική. Αυτά μπορούμε να σας σερβίρουμε εμείς εδώ στον Choice. Φυσικά η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας με τον Joint και τον 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper που περιμένει τα μηνύματά σας να μου πείτε πού είστε, τι κάνετε, τι θα κάνετε, αν έχετε κανονίσει διακοπές, πού θα πάτε διακοπές. Περιμένω όλα, εννοείται, να δω τα μηνύματάκια σας. Περιμένω να μου πείτε τι κάνετε και πού θα πάτε, αν έχετε γάμους, πόσους γάμους έχετε και όλα αυτά τα ωραία.
1: Choice FM.

Πάμε τώρα στον Batman. Όχι, δεν θα σας μιλήσω για κάποια ταινία. Δεν θα σας μιλήσω για κάτι το οποίο έτσι έχει να κάνει με επιστημονική φαντασία. Θα σας πάω στην Ινδία, εκεί όπου ένας τύπος την έχει δει Batman και ουσιαστικά παίρνει τους ληστές, αυτούς που κλέβουν μοτοσυκλέτες μέσα από τον δρόμο, τους βάζει ουσιαστικά είτε χειροπέδες, είτε τους δένει χέρια, πόδια, είτε τους δίνει πάνω στο στήλο και αφήνει μια σημείωση στην αστυνομία ότι αυτός ο τύπος πήγε να κλέψει μηχανάκι και με αποδεικτικά στοιχεία και τον έχουν ονομάσει Batman και τώρα ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν αφήνει ληστή για ληστή να βγει, εννοείται, και να κάνει την ληστεία του. Αν με ρωτάτε, καλά κάνει από τη μία. Από την άλλη, υπάρχει όμως αστυνομία που θα έκανε τη δουλειά της κανονικά και θα έπαιρνε αυτούς τους ληστές. Τι να σας πω κι εγώ. Οπότε να ξέρετε ότι αν πάτε στην Ινδία, θα ίσως να συναντήσετε και τον Batman. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

Τώρα με το Μουντιάλ έχουμε ακούσει πολλές περίεργες, απίστευτες ιστορίες. Μία από αυτή είναι ότι μια γυναίκα έχασε το σκυλάκι της και έψαχνε εδώ και αρκετούς μήνες πριν ακόμη αρχίσει το Μουντιάλ το σκυλάκι της. Έλα όμως που οι οπαδοί μιας ομάδας που κέρδισε η ομάδα τους βγήκαν έξω στους δρόμους να πανηγυρίσουν, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες. Είχαν πάρει και το σκυλάκι αγκαλιά που ήταν αδέσποτο στους δρόμους. Αυτή η κοπέλα που είχε χάσει το σκυλάκι το είδε από τις φωτογραφίες και από τις ειδήσεις και πήγε στο συγκεκριμένο σημείο και βρήκε το σκυλάκι της. Είδατε πολλές φορές όταν βγαίνουν έξω και πανηγυρίζουν ότι μπορούν, μπορεί κάποιος να δει, να ανακαλύψει, να βρει, εννοείται, είτε τον άνθρωπό του είτε το σκυλάκι του ή κάτι το οποίο έχει χάσει. Έτσι έγινε. Είναι νομίζω από τις ωραίες στιγμές του Μουντιάλ και γενικότερα από ωραίες στιγμές τις οποίες έχουμε δει και έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

0: More hits coming up next. Choice FM.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
2: Το FIFA World Cup Meet έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimace. Αποκτήσε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει

Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, θέλω να σας κάνω μια σημαντική ερώτηση. Τι παγωτό, τι γεύση παγωτού σας αρέσει? Είστε της σοκολάτας, είστε βανίλια, φράουλα, είστε, ξέρω εγώ, κάτι πιο περίεργο? Δεν ξέρω, πάντως το πιο έτσι ασυνήθιστο παγωτό για φέτος το έχουν σερβίρει στην Ιταλία και είναι στρίδια και σόγια. Δεν ξέρω τώρα ποιος από εσάς θέλει να φάει παγωτό με γεύση στρίδι και τι γεύση μπορεί να έχει αυτό. Το στρίδι ξέρω τι γεύση έχει, το παγωτό στρίδι όμως δεν ξέρω. Και σόγια έχουν βγάλει πάρα πολλές γεύσεις περίεργες. Έχουμε δει με bubble κάτι, έχουμε δει με λεμόνι και μέντα, έχουμε δει πολλά περίεργα. Για μένα το παγωτό πρέπει να είναι φρούτο, ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει να είναι μπανάνα, να είναι φράουλα, να είναι κεράσι, να είναι τέτοιες γεύσεις. Τώρα άντε και μία σοκολάτα να το καταλάβω. Αλλά για μένα το παγωτό πρέπει να είναι φρούτο. Τώρα σόγια και στρίδια, δεν πάω σε μία ταβέρνα. Δηλαδή περιμένω να βγάλουν και παγωτό ή γύρο κοτόπουλο ή σουβλάκι τζατζίκι και τότε έκλεισα σαν άνθρωπο. The sound of summer.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω σε όλους ένα γλυκό φιλί και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Bye! Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan Experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan Experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με το DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your world.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Choice FM.

change begins with choice. Hits only.

Choice FM. 98.2, 104.3. Playing all the hits back to back. Choice

Kypros.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες. Με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava. Wake up your weird.
2: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
3: More hits coming up next on Choice FM.

104.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπια, θρούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246 3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
1: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάτη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Guava Beach Bar. Το ετήσιο ρετρό πάρτι για μία μοναδική βραδιά. Αξέχαστες 80s και 90s επιτυχίες με τον DJ Dino. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 099 119. Media Sponsor Choice FM. Guava, wake up your weird.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naked Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: More hits coming up next on Joy FM.